Το τόκι μου μέσα. Είναι ο Γουαλτεμπάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Κι άγουα. Είναι κουίκ ο αουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο πιτλάγια. Το τόκι μου μέσα. Είναι τσόκ. Νινόκ λαμάτι. Νιγμάτι. Νιγ. Ιλαμίκ. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Ni gnotlamati. Ni gmati. Nehuan tosti. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantli.